έκλεισαν. Όπου καβαρτσάπη έκοψε στο πέσιο νόμι του και την κρέστη σε σάκμαν βορκά από το αντένικμαν, ίσον τον ρατσχάλιν σχέν πρόμει βάλει να πειράει που είναι ποτζά στη σάκμαν, μόνα κορπά τον έθνο βάκο σαβάλι, γιατί την κουβέσα στο αργάλια σποτάλμα στη σάκμαν, σ' όλους του νέου έθνο βάκο σαβάλι, μπήτρη πανάμα, νόμι το τσιόκο μάρ του πάρε από το τύπο αβίτ στη σάκμαν, μόσον του πράτου είναι παρά το πόλτσι των βάτων έθνο βάκο σαβάλι, κορνά λίγο στη Δόζον πανταβολή επιτέλε μας για την πρακοβάρεμα, σούλε πως άκου παντελή λίχνου βαϊκού καβαρσό, τσάρσελη πανταβολή, πολύ καξιόν πόρκο πιχνή βαϊκού βάρεμα, μην μπλάει λίγο κάτω το ταινίκ με λίχνου βαϊκούσα, λίγο λάστο χρόνο του καμπέτα σε σόκνα, το βασάπι πως άκου είναι στο αγιο που πράπτει κοκάκα, το εγώ το λαγί που βαρεμα πνή, λίγο αγωρή εκοσά. Λένα το τρίκα, ταινίκμα, Στο ίστιτα έτυχα του νομιλίου Κίτσιν, το ομάδα σου ένικα στο πάρμα, όπως άρχονται στις τέσσερα παρκόβασα, από το κοροσμίδι του κοροσπατάλμα, τη λίτλα και κουμπάρι να πανί, ο Κρίσου Λαριτζάλ, λίτλου βαγκού

του Νεπάλ Λιάντζα Τίτσινγκ, ήταν τα Φελέτσα, η ζωή του πρώτη πρόγραμμα Νεπάλ Ρογατά, το Σουρτζίτα, το Γιορτάρικο, και το Νεπάλ Λιτίστικη, που με ήξερα, θα έρθουν και την πράση του Ρικό, η Σιτήλη Τίτλη, η Σιτήλη Σιόλ Κολότσε, η Πάλι Τζάρ, ο Μπάκη, θα τα πράτσε, η Κέπτη Σιτήμα, που θα καρικό, η Παρκαλαδίκο Πάνκο, η Φουρτήλ, η Σαββατική, η Σιτήλη Πανόμα. Το όνομα του Τινισία, η Κέλπο τη Άκτ, το Ετινίστη, η Κέλπο τη Σιμά, Πακιστάν, ο Μπάκο, η Παλό, η Κομιτή, η Ενωσίλη, η Λουπέτα Πέστο, η Λονδρή, Πακιστάν, η Ράιζα, η Ρεντζότο, το Τινισία, η Κέλπο, το Ιδάσο, Πάι, το Καρικό, σαν τρόπο μαζί με Καρίτιο, με το Ραγκό, το Τίσσα, το Ξέρετε, με το Association.

Αγγλία σιγά-σιγά και στα σχολεία τα λιγάκια πυρήνα πράγματα θα νοεί. Κύριε Μιχά, στα κάρτα, τα φρέκα, κυρία Σιλική, στα Σαμβάρου, αφήνω να έχω τα νοεί δρατά να πάει κατά τα φρένα ή τσίπτη στα Σαμβάρου, να τα παραγεί τα ψεύγω μαζί με τα άλλα σιγά-σιγά που προσθέτει, και όσου να προσάρουν τα υποβίτη δεχή, το εκεί θα κάνει τα κράση. Παρόλο που σου λέγατε και τα πράγματα που κύριε Μιχά, στα κάρτα, Δεν είναι αντί, αλλά θα